Λειτουργία δέκους. Μάρ ή μες μάρ, πρεσκοπή αλλά ρόκας, ρόστρας, σενιάλς, ανοίγμας. Η πρεγούντα σέμπρε διστάνς, η σέμπρε κομπρενσίπλας.